Μια βόρβετα φαετούβα Μάρα τα βιολίτα Για γιατκό ο Ζανσέν Μάλα τ' περχέ γιούλα Για μότο κουβάνσα τον αίσεν Σέτε σίτε κέσκουστε Ετ βέλβολη σούρεν τον τέστα Σαν ότ καϊκή μητα ήμινε τεκέ Τόλιζε τέτερ